0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: FM.
1: If you could live in your sense.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

πέρασαν μόλις 2,5 μήνες από το προηγούμενο Night Light. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Το Night Light σταθερά εδώ και στη νέα σεζόν κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Πάντα στις 10 σε κορυφαία ποιότητα ήχου, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Με τραγούδια που δεν ακούτε πλέον πουθενά αλλού, με medley, με τους διαγωνισμούς και τις Κυριακές. Με αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Το Night Light έρχεται κοντά σας στα FM στην Αθήνα από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές από τον Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Στο ξεκίνημα του απόψινού Night Light, ελάτε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει, με αγαπημένα τραγούδια. Θα μου επιτρέψετε τώρα μάλιστα να κάνω μια διακρισία. Θα ξεσφραγίσω και θα διαβάσω ένα γράμμα που είναι σφραγισμένο. Κλεισμένο μάλιστα με ένα φιλί. Ο Jason Donovan διασκευάζει Brian Hyland, Sealed with a Kiss.

Από το 1967, Andy Williams από τις μεγάλες επιτυχίες του Music to Watch Girls By. Ένα τραγούδι για αυτούς που το καλοκαίρι έβλεπαν τα κορίτσια να περνάνε μπροστά τους, να περπατούν εκεί που σκάει το κύμα. Όμορφες εικόνες, όμορφες ημέρες, αυτές του καλοκαιριού. Πέρασαν όμως. Τα σχέδια βέβαια για το επόμενο καλοκαίρι μπορούν ήδη να καταστρώνονται. Είπα Beautiful Days. Αυτός ακριβώς είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που ήδη ακούγεται από το 2003 και από ένα συγκρότημα εδώ από γειτονάκια. Ήταν Βέλγιοι. Είναι η Venus. Είπα 2003, αυτό είναι το Beautiful Days.

Mirror Man από ένα συγκρότημα που κάποτε ονομαζόταν The Future. Αργότερα προσέλαβαν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, στα φωνητικά των Phil Oakey και δεν άργησαν να έρθουν οι επιτυχίες όπως το Don't You Want Me βέβαια, που είναι και το μοναδικό τους νούμερο ένα, Human League Mirror Man από το 1982, ένα τραγούδι που είχε ζητήσει στην τελευταία εκπομπή ως νικητής του διαγωνισμού τότε ο Λευτέρης. Εντάξει Λευτέρη, το άκουσες μετά από 2,5 μήνες, δεν είναι και πολύ έτσι. Μιλώντας για το διαγωνισμό, να σας πω ότι αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλά θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Για την ώρα ας ακούσουμε κάτι που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά υπάρχει λόγος που θέλω να το ακούσουμε μαζί, γιατί αν έχω μετρήσει καλά έχει βρεθεί στο νούμερο 1 των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά 23 εβδομάδες. Έγινε έτσι το single που έχει μείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 του σχετικού πίνακα από τότε που αυτός δημιουργήθηκε το 1952. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο Frankie Lane με το I Believe το 1953. Είχε μείνει στο νούμερο 1 18 εβδομάδες. Αυτό που θα ακούσουμε όμως έμεινε συνολικά 23. Sam Fender και Olivia Dean, Rain Me In. Rain, το rain γραμμένο όχι όπως η βροχή αλλά με E, R-E-I-N και τα λοιπά, που σημαίνει χαλιναγώγησέ με. Ακούστε το λοιπόν, και σημασία έχει ότι δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί έχει κάνει το ρεκόρ, όπως μπορεί να βεβαιώσει και ο καλός φίλος ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη που ακούει και ασχολείται με τα charts και τις στατιστικές. Ακούστε το λοιπόν και πείτε μου αν πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο ως single. Εγώ δεν το βρίσκω κακό, αλλά είναι το καλύτερο. Rain Me In, Sam Fender και Olivia Dean.

Γιώργο, νομίζω ότι δεν δίνει σημασία σε αυτά που λέω, γιατί βλέπω ότι ρωτάς εδώ στο chat τι σημαίνει rain mean, βρέξε με μέσα. Όχι, εντωμεταξύ το μυαλό σου πάει μονίμως στο πονηρό, αφού το ανέλησα στην παρουσίαση. Δεν γράφεται rain όπως η βροχή, αλλά R-E-I-N και μετά το mean. Rain mean που σημαίνει χαλιναγώγησέ με. Πονηρό δηλαδή πάλι, έτσι. Sam Fender και Olivia Dean, οι απόψεις σας διχασμένες, σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Αυτοί στους οποίους αρέσει είναι η Χριστίνα και μόνο. Οι άλλοι που το βρίσκουν χλιαρό είναι ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη και ο καλός φίλος ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω και πολλά καινούρια, καινούρια υπό την έννοια ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα, δηλαδή τους 2,5 μήνες που το Night Light δεν ήταν κοντά σας. Και το πρώτο από αυτά έρχεται τώρα, από μια τραγουδίστρια και συνθέτρια από την Καλιφόρνια, η οποία στα μέσα Αυγούστου κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ της με τίτλο Lost Weekend. Έχει κερδίσει 3 Grammys για το προηγούμενο άλμπουμ και αυτό το άλμπουμ που περιλαμβάνει το single που θα ακούσουμε είναι το πρώτο solo νούμερο 1 άλμπουμ της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο λόγος για τη Phoebe Bridgers. Ακούμε το Lost Boys.

Έπαιζε, λέει, και στο παλιό Ράδο 23 ο Λευτέρης από το Χολαργό. Ήταν ακροατής, βλέπετε, τότε. Από την άλλη, ο Δημήτρης, που φαίνεται ότι είχε χάσει επεισόδια, ρωτάει πότε έβγαινε στον αέρα το Ράδιο 23. 1982 με 1987, Δημήτρη μου. Αυτό εδώ ήταν classic του Radio 23. Camouflage από τον Stan Ridgway και το 1986. Top 5 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Stan Ridgway, τραγουδιστής και συνιδρυτής του συγκροτήματος των Wall of Voodoo. Αυτή ήταν η μοναδική του προσωπική επιτυχία. Και σε αυτό το σημείο δράτω με της ευκαιρίας της μεγάλης διάρκειας του τραγουδιού να καλωσορίσω αυτούς που ακούν απόψε και δίνουν δυναμικά, βέβαια, το παρόν, γιατί είναι πολύ περισσότεροι. Όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ακούει και απόψε Night Light στο πρώτο της σεζόν. Ο Δημήτρης 309 από τις Αχαρνές, η Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, ο Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, ο Γιώργος από την Αθήνα, η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Σταύρος από την Ελευσίνα, ο Στέλιος από την Πτολεμαϊδα, ο Αντώνης από το Αργοστόλι, ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Νουνούκα και ο Ντίνος από τους Τρακομακεδόνες, ο Κρίς από τη Φιλοθέη, ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη, είναι κι άλλοι, αλλά τους αφήνω κάβα για λίγο αργότερα. Περνάμε σε καινούριο τώρα. Καινούριο. Κυκλοφόρησε στα μέσα Ιουλίου, πριν από 2 μήνες. Και θα ακούσουμε μια εκτέλεση που έχω μοντάρει εγώ, γιατί η κανονική διάρκεια του τραγουδιού είναι πάνω από 7 λεπτά, οπότε θα ακούσετε το Mutz Edit. Και θα μου πείτε αν έκανα καλή δουλειά στην κοτορατική ή όχι. Είναι, λοιπόν, ένα σχήμα από τη χορευτική μουσική που έχει ως αρχηγό τον Αμερικανό disc jockey και παραγωγό Andy Butler. Κάνουν μουσική από το 2004, αν και ο Andy Butler εδώ και αρκετά χρόνια ζει εδώ στη Γάνδη, εδώ κοντά, στο Βέλγιο. Αυτό που ακούμε, στο Mutz Edit μάλιστα, είναι ένα single από το Extended Play που κυκλοφόρησαν στις 16 Ιουλίου με τίτλο Danseur. Ποιοι? Οι Hercules and Love Affair. Αλλά δεν είναι μόνοι τους, μαζί τους και οι Hips and Lips. Οι Hercules and Love Affair που γνωρίσαμε το 2008 με το Blind. Εδώ, από το νέο του EP Danseur, ακούμε Hercules and Love Affair and Hips and Lips, My Journey.

Υπάρχει λόγος που το ακούμε αυτό εδώ απόψε. Το έχουμε ξανακούσει βέβαια σε παλιότερο Night Light. Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Μέσα δεκαετίας 70 η μεγαλύτερη επιτυχία του. Ο Jim Gilstrap, Αμερικανός τραγουδιστής της Soul, που πέρα από δύο solo albums που κυκλοφόρησε, έκανε φωνητικά σε πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες από το χώρο της Soul, της Pop και της Smooth Jazz. Έφυγε από κοντά μας στα μέσα Ιουλίου, πριν από δύο μήνες. Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Περισσότερα καλωσορίσματα, αν και άργησα απόψε, σε εσάς που ακούτε αποδεδειγμένα Night Light, και σας ευχαριστώ που είχα μείνει, νομίζω, εδώ. Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, Γιώργο από Θράκο Μακεδόνες, Δημήτρη από το Χαλάνδρη, Τάκη από την Αθήνα, Γιώργο από τη Βουλιαγμένη, Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, Έφη από το Ντουμπάι. Έχει ένα πρόβλημα αυτό το κορίτσι. Φεύγει για Ντουμπάι και δεν λέει ποτέ bye bye. Ideas. Σταύρο από τη Νέα Μάκρη, Ηλία από την Αθήνα, Γκρέγ Στάικο, γεια σου Γκρέγ, Λευτέρη από το Χολαργό, Βασίλη από τα Γρεβενά, Μανώλη και Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και από τη Νέα Φιλαδέλφια θα πάμε στο Λυκαβητό Νοέρα, γιατί εκεί σε 8 νύχτες θα τραγουδάει ο Τζακ Σαβορέτη. Ναι, για μια ακόμη φορά έρχεται στην Ελλάδα, θα εμφανιστεί στο θέατρο του Λυκαβητού στις 25 του μήνα και τον ακούμε εδώ απόψε σε το τελευταίο από τα singles που έχει κυκλοφορήσει από το νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο άλμπουμ του «We Will Always Be The Way We Were». Τζακ Σαβορέτη, που μετά από δύο sold out συναυλίες στο Royal Albert Hall, για μια ακόμη φορά όπως είπα στην Αθήνα, αυτό είναι το πιο πρόσφατο single του, The One, Τζακ Σαβορέτη.

Μόνο εδώ γράφει ο Κωνσταντίνος για κομμάτια, γιατί είναι ορχιστρικό αυτό, άρα μιλάμε για κομμάτι, όχι για τραγούδι, δεν έχει φωνητικά. Μόνο εδώ στο Nightlight, σωστά. Αλλά απόψε θυμόμαστε το The Groove, το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του Rodney Franklin, γιατί ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που έφυγαν από κοντά μας μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, τον Ιούλιο. Σπουδαίος μουσικός της Soul Jazz, πιανίστας, Rodney Franklin, The Groove. Σε λίγο έρχεται και το medley, άρα έρχεται και ο διαγωνισμός. Θα σας εξηγήσω τι έχει αλλάξει στους όρους του διαγωνισμού. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το έπαθλο. Ο πρώτος πάντα, η πρώτη με σωστή απάντηση στην ερώτηση που θα κάνω μέσω του chat, του Nightlight, μέσω του nightlight.gr, θα έχει το δικαίωμα να ζητάει όποιο τραγούδι θέλει, παλιό ή καινούριο, και να το ακούει στην επόμενη εκπομπή. Αλλά έχουμε ακόμη ώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Για τώρα, ένα κορίτσι που αγαπήσαμε οι περισσότεροι με το Torn, και όχι μόνο, ένα Torn που ήταν διασκευή, το είχαν ερμηνεύσει οι Αμερικανοί Edna Swap, αλλά αυτή το έκανε επιτυχία το 97. Αυστραλή, ηθοποιός, τραγουδίστρια, μοντέλο, κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ την προπερασμένη Παρασκευή, δηλαδή στις 4 του μήνα. Το νέο της στούντιο άλμπουμ έχει τίτλο Algorithm, 7ο στην καριέρα της, και από την Natalie Imbruglia, για αυτή μιλάω τόση ώρα, ακούμε το νέο σίγγλ με τίτλο Beautiful Love.

Αυτοί κάποτε τραγουδούσαν Come On Eileen. Σωστά μαντέψατε, οι Dexys Midnight Runners, My Life in England Part 1. Οι Dexys Midnight Runners που επέστρεψαν με καινούργιο άλμπουμ και αυτοί, με τίτλο Love, που περιλαμβάνει τραγούδια σχετικά με ιστορίες που αφορούν την οικογένειά τους και τους φίλους τους, ιστορίες από το παρελθόν και το παρόν, και όλα γύρω βέβαια από το κεντρικό πρόσωπο και αρχηγό του συγκροτήματος και τη ζωή του, ο λόγος για τον Kevin Rowland. Αυτό συγκεκριμένα το τραγούδι έχει να κάνει με τα παιδικά χρόνια του Kevin Rowland, όταν μετακόμισε με την οικογένειά του από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό και τι αλλάζει. Όπως έλεγα πριν, και πάλι στη νέα σεζόν, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση στην ερώτηση που κάνω αποκλειστικά και μόνο μέσω του chat του δωματίου επικοινωνίας της εκπομπής nightlight.gr, ο πρώτος ζητάει τραγούδι και το ακούει στο επόμενο Nightlight. Αυτό που αλλάζει όμως είναι το εξής. Όσα ξέρατε πέρυσι να τα ξεχάσετε. Δηλαδή, εσείς που είχατε συμπληρώσει 10 σωστές απαντήσεις και είχατε δικαίωμα να ζητάτε τραγούδι σε κάθε εκπομπή, ασχέτως αν απαντούσατε ή όχι, είχατε αυτό το προνόμιο, χάνετε αυτό το δικαίωμα. Το διαγράφω έτσι, μόνο κονδυλιά. Θα μου πείτε, Γιάννη, αυτό είναι άδικο. Ναι, αυτό που κάνετε εσείς όμως είναι σωστό, είναι δίκιο, γιατί για να βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνω χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά. Άρα και εγώ μέσα από απόλυτα βέβαια δημοκρατικές διαδικασίες το διαγράφω αυτό το δικαίωμα, και θα πρέπει και πάλι για να ζητάτε τραγούδι σε κάθε εκπομπή χωρίς πλέον να απαντάτε σε ερώτηση, θα πρέπει και πάλι να συμπληρώσετε μέσα στη σεζόν 10 σωστές απαντήσεις. Την ώρα λοιπόν που θα ακούμε το medley που μας ταξιδεύει σήμερα στο 1999, θα κάνω και την ερώτηση στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπείτε τώρα όσοι δεν είστε εκεί, www.nightlight.gr.

και Living La Vida Loca σε αυτό το medley από το 1999. Θυμηθήκαμε πόσες επιτυχίες από εκείνη τη χρονιά, και εσείς θυμηθήκατε, ή πιο σωστά αυτός που θυμήθηκε πρώτος και προσέχει αυτά που λέω και απάντησε σωστά στην ερώτηση που έκανα μέσα από το chat της εκπομπής, μέσα από το nightlight.gr, είναι ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη που θα ζητήσει και τραγούδι. Ήθελα να δω αν προσέχετε αυτά που λέω. Ρώτησα λοιπόν σε ποια ημερομηνία παίζει και πάλι εμφανίζεται, τραγουδάει στο θέατρο του Λυκαβητού ο Τζακ Σαβορέτη. Το είπα νωρίτερα, 25 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης έχει πολύ καλή μνήμη ανάμεσα σε άλλα. Πάμε και πάλι στα καινούργια, για να ακούσουμε έναν γερόλικο της ροκ, αν και μόνο γέρο δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις με τόση ενέργεια που βγάζει πάνω στη σκηνή. Τον έχω δει 2 ή 3 φορές, μία στη Ριζούπολη πριν από 253 χρόνια και μία πριν από κάνια δεκαετία χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Μάλιστα ξαναδίνει συναυλίες, έρχεται και εδώ στη γειτονιά μου, μάλλον λίγο πιο πέρα, όχι στις Βρυξέλλες, στην Αμβέρσα, την 5η 15 Οκτωβρίου, και θα τραγουδήσει στο Αφάς Ντόμ. Κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ στις 24 Ιουλίου. Το άλμπουμ έχει τίτλο Tough Town και ακούμε τον Καναδό ρόκερ, όχι γερόλικο είπαμε, το Brian Adams, σε ένα σίγγλ από αυτό το άλμπουμ, το Tough Town. Είναι το ομώνυμο Tough Town, Brian Adams.

μέσα στο καλοκαίρι μου είχατε στείλει μήνυμα στο Messenger. Με είχατε ρωτήσει, Γιάννη, δεν θα παίξεις το καινούριο το Johnny H. Jazz, και σας είχα απαντήσει ναι στην πρώτη εκπομπή της καινούργιας σεζόν. Johnny H. Jazz με τη συμμετοχή στα φωνητικά της Jackie Graham. Johnny H. Jazz που είχα την τύχη να φιλοξενήσω στην εκπομπή μου στον Αθήνα 984 τότε, το 1988, Κυριακή μεσημέρι. Είχαν μάλιστα τραγουδήσει πάνω από το δίσκο που έπαιζε. Johnny H. Jazz μαζί με Jackie Graham, νέο σίγγλ. Δεν έχω διαβάσει κάτι για κυκλοφορία καινούριου άλμπουμ. Αυτό πάντως είναι το σίγγλ που κυκλοφόρησαν πριν από μερικές εβδομάδες και έχει τίτλο Soul Believer. Πολύ δημοφιλές συγκρότημα στη δεκαετία του 80 κυρίως, είναι και αυτό που έρχεται στη συνέχεια. Θα ακούσουμε το νέο σίγγλ από τους Βρετανούς Rockers και από το άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει αύριο. Εγώ το έχω ήδη βέβαια. Το άλμπουμ τους έχει τίτλο Apples for Isaac και μιλάμε για τους Echo and the Bunnymen. Το συγκρότημα που αγαπήσαμε τότε με τραγούδια όπως το Cutter, όπως το Killing Moon, όπως το Bring on the Dancing Horses και άλλα. Από το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί αύριο, Apples for Isaac, The Light.

Άλλο άνθρωπος, γράφει εδώ η Ηλία. Η Ηλία είναι καινούριο, στο έγραψα ούτως ή άλλως ήδη στο chat. Και ο Γιώργος λέει, α, και εγώ νόμιζα ότι είναι παλιό. Κι όμως, είναι καινούριο. Εντάξει ρε εσύ Γιώργο, τώρα δεν το περίμενα να το κάνεις αυτό, λέει, γιατί Just Shazamed όντως 2026 είναι. Είναι δυνατόν εγώ να σας κοροϊδέψω ποτέ? Και μάλιστα για μένα είναι και άλμπουμ της εβδομάδας από τον Βρετανό παραγωγό και disc jockey Bonobo, με τη συνεργασία εδώ της Joy Crooks. Ο Bonobo, ενεργός δισκογραφικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε καινούριο άλμπουμ με τίτλο Distance in Static. Ένας Bonobo ο οποίος έχει δώσει και συναυλίες με προπολιμένα όλα τα εισιτήρια σε χώρους όπως η Όπερα του Σίδνη, το Αλεξάνδρα Πάλας, το Glastonbury και το Coachella. Μιλώντας για ονόματα, γιατί ακούσαμε πριν ονόματα από το παρελθόν στις νέες τους δουλειές, όπως αυτά των Dexys Midnight Runners, του Brian Adams, των Johnny Hay Jazz, των Echo and the Bunnymen, να ακούσουμε ένα ακόμη όνομα που μας έρχεται από το παρελθόν αλλά από την καινούργια τους δουλειά. Κυκλοφόρησε η καινούργια τους δουλειά την Παρασκευή που μας πέρασε, 13ο στούντιο άλμπουμ για τους Proclaimers με τίτλο You May Offend. Και οι Proclaimers είναι δύο αδέρφια, ο Craig και ο Charlie Reid. Τους θυμόμαστε από το I'm Gonna Be 500 Miles κυρίως και όχι μόνο. Αυτό είναι το τραγούδι που ξεχωρίζει από τη νέα τους δουλειά, από το You May Offend. Proclaimers, But It Is.

Και αυτό καινούριο, ε, λέει ο Γιώργος και συμπληρώνει τα κρατούσες για πρεμιέρα. Δεν έχεις και άδικο, Γιώργο, αλλά έχω κρατήσει κι άλλα καινούργια για την Κυριακή. Ούτως ή άλλως σήμερα ακούσαμε άλμπουμς που κυκλοφόρησαν μέσα στο καλοκαίρι, που το Night Light έκανε και αυτό, όπως και οι περισσότεροι και περισσότερες από εσάς, θέλω να πιστεύω, διακοπές. Ezra Collective αυτή εδώ. Ένα σχήμα από το Λονδίνο με πολλά στοιχεία από το χώρο της jazz κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Here Because of Hope και αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 1 στο ενημόνο βασίλειο στα άλμπουμς. Μάλλον θα βρίσκονται εκεί οι Ezra Collective και αύριο το απόγευμα, όταν θα ανακοινωθούν τα κορυφαία singles και άλμπουμς για το ενωμένο βασίλειο για αυτή τη βδομάδα. Βρετανικό ροκ συγκρότημα, αγαπημένο και στην Ελλάδα, που στις 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε άλμπουμ και έφτασε στο νούμερο 1 με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, σκαρφάλωσε στην κορυφή του σχετικού πίνακα των άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένατο στούντιο άλμπουμ για αυτούς που κάποτε τραγουδούσαν Empire και Fire. Είναι η Kasabian με πολλά καινούργια απόψε το Night Light. Από τους Kasabian ακούμε το Superpowers.

Πολύ ωραία λέει τα καινούργια ο Γιώργος και ο άλλος ο Γιώργος. Ο ένας από τη Βουλιαγμένη, ο άλλος από την Ιασμύρνη. Αφού το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Στο Night Light μόνο αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Γιατί υπάρχουν κι άλλες, το ξέρετε. Εδώ από την Ιρλανδία με αγάπη η Script με το Man in the Arena από το άλμπουμ τους The User's Guide to Being Human που κυκλοφόρησε στα μέσα Αυγούστου. Script με επιτυχίες και στην Ελλάδα. Το κορίτσι που θα ακούσουμε τώρα όμως δεν έχει επιτυχίες στην Ελλάδα, ούτε πολλές επιτυχίες διεθνώς, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τη γνωρίσετε. Στις 31 Ιουλίου, αυτή η ακρίβεια θα με φάει, κυκλοφόρησε ένα extended play με τίτλο Earth Cry και συνδυάζει ο ήχος της μοντέρνα R&B με στοιχεία από κλασική soul και jazz, ενώ έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με ονόματα όπως η Olivia Dean και η Georgia Smith. Δεν είναι τυχαίο, δεν θα την επέλεγαν διαφορετικά. Ονόματα όπως η Olivia Dean και η Georgia Smith να συνεργαστούν. Ακούστε τι, ανακαλύψτε τι. Από το Earth Cry Extended Play της ακούμε την Madeleine

Σας είπα, σημειώστε το όνομά της, είναι πολύ καλή. Madeleine Earthcry από το Extended Play Earthcry που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου. Ωραία μουσική, ατμοσφαιρική, μπορεί να βάλει σε σκέψεις και ειδικά τέτοια ώρα, περασμένη, σκέψη ακόμη και για ενέργειες, για πράξεις που λογικά δεν θα πέρναγαν στο μυαλό κάποια άλλη ώρα της ημέρας, όπως για παράδειγμα love in an elevator, έρωτας σε έναν ανελκυστήρα, σε ένα ασανσέρ. Και φαντάζομαι τη σκηνή μέσα στο ασανσέρ να γίνεται love in an elevator, το ζευγάρι να έχει πατήσει το stop ανάμεσα σε ορόφους και να περιμένει αδίκως η γιαγιά στο ισόγειο με τη σακούλα με το γάβρο από τη λαϊκή. Aerosmith, love in an elevator.

το έλεγα και στη προηγούμενη σεζόν, στα Night Light της προηγούμενης σεζόν, εφόσον είναι αδέρφια γεννημένα στην Ολλανδία, ο Έντι και ο Άλεξ, αυτό το V δεν είναι V, στα Ολλανδικά είναι F, άρα είναι Van Halen. When It's Love, 1988, λίγο πριν το τέλος του πρώτου Night Light της καινούργιας σεζόν. Ένα Night Light που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 ώρα Ελλάδος και για 2 ώρες σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Μιλάω για τον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο, ανησυχητικό. Στα FM, στην Αττική, Night Light από το Athens Free Radio στους 98,1 στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 και στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Δεν έχετε παράπονο και απόψε ακούσαμε πολλά και πολλά καινούργια και πολλά από πολλά είδη μουσικής, γιατί το Night Light ουσιαστικά δεν σνομπάρει κανένα είδος μουσικής. Και ο επίλογος για απόψε, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για την αυριανή και το Σαββατοκύριακο, με κάτι εντελώς διαφορετικό από το hard rock που ακούσαμε τα προηγούμενα λεπτά, για τον Dino από το 1968, τη μελωδία, τη φωνή. Τραγουδάει μάλιστα ο ίδιος. Herb Alpert, This Guy's in Love with You.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: 3FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.